0: an ilyen adott a sanomar. Tehát most már ki a részletek! Berendben egy szahangon meg. Tehát a szarvali berendben hangon meg. Nem, hogy jöjjj! Na ki a részletek!
1: مسیح سلیمان 18 دی کامل جاده بسته تقریبا شهر دست مردمه.